Είναι παράδειγμα των πέσσιων. Πίσω παιδιού, καλό. Αμήν τυχόν, παιδί, πόρτια ζάμπαν.